0: Τότε με τι, έγασε. Για να τσέι να είναι εγώ, ουνότα. Γλώρια γοτεστέσα. Κόλε γοτκέ με τι, μα τι είναι η βρύρ, μα τι είναι η λιανάτ, γοτκέ με τι, νιάν και τσάμα τι είναι μου γουλελτα. Εγώ με μου αηλεϊν, τσάμ και λένε ναι, με τον ήμου αηλάμνο τριπλέσεμπο. Τσάμ και μου αηπήκο λένε, ανέ, να τένε έχω μακρύ πλέσενα, κόλε με νιωρού τσίτανε, ουανέ. Έγασε. Τσάμ νέα, τσάμ νέα. Εγώ είναι φακ τσίτανε μου αγώ ουνάνε. Κοίζει ριπλέσε μπο τσίτανε μου αες νε μου αένα αγώ λένε με νιωρού. Και θα κατάνε με νιωρού τσίτανε ουνε. Τσίτανε μα κοινιωρού νε ουνάτα κόσι ίσυγκε. Αμενιαμάζα του να με τουλία. Κοκαρόγκο λένε τσίτα ούπα κιά πακουμάνα. Κιά πακουνε κιό απαιτήνε τσίτα. Τσίτανε κοιμήκο μια καβίσα. Λάκανε τσίτανε μου αγώ σιώτενι ε. Εάν είμαι να σε νιώγω μη πήγες απέτσινε λουζένι εγώ με ριπλέσενι μη τέν γοτι μη τέπες έτεν έναν γοτίσερ γοτίσερ κομμή νιωρούν ουνότα ίσον γουγάνι γοτά του νίμιαν είπε αν άγκο μη βόα έναν γοτίσερ έτεν γοτά του γκολακ τένες αν ανήπα κάτσα κυβέτσικε κομμή νιωρούν ουνότα κοίν μένει και σας κοπή κύγα σύστηκε λακίν η τσίτα είναι πολλά άκο λένε να κοντεύω εντιάνο μη νιωρούν ουανε Τσάμ και λένε, με του νι βουατήλε, με replaceable. Έγασε, με βουατήλε, με replaceable, έσα πέτ, everybody is replaceable. Ράι, ράι, σε νιά και replaceable. Άγω, κοινή ένα, ένα. Ήγερε, να τα να μου τσάμ και λένε, σαπ σα πέτ, κοβά μου αμίγω άρον. Ήγερε, ντε, ντε, παιγού, ράγε λεπά, μα ημί τε μου αντούνε, ράι, ναι. Κόμα γυρί ρένιε, πήκε very close, σκορίρια κοιτόγο κοιτόγο γάρον, κόμα πήκ παϊσιόνε, μα τόνο νιτσίτα σκολεμά κουέντι, παρατέντα κοσάμπα, μα τόνο νιτσίτα κολεμά μα κουέντι, μονγάρε, τα γοπουρτίγα εγκά, αμούν κοίπε, αμούν ειν κοίπε, μα ειν κοίμε, μα λιώνε, τι σε τάι παϊσιόνε, αγώ τι σε τάι σαβί. Κι που άτε είναι, αλλά κοινέγω τι τέγα σαρτά, να είγα εγώ να μου κουσαπτια μου γουλέλου, πολε, πολε, πολε, πολε, μα είσαι τα εντελέα. Μα τόνο νιτσίτα αμούνε νιτσίτα, σο σαβίνε γοτκόουα μα μιγάρο. Κοτκέμετε! Όχι, είναι γλώρια εγώ τεστέ, σένα να γράρα γκοτ μισήν. Για μόνο να μσήμω, είναι 1-2-3. Αλλά αν δούγουλ του κυσίκα σήμου, μόνο για μπίλι τάτου, κοιμήτε στο κοχούρου. Τσάμα εγώ γαϊγάι στο κοχούρου. Είναι ένα, είναι γαϊγάι, τσάμα εγώ γαϊγάι στο κοχούρου, ναι. Αμούν λεού τάπου ολόν τούγουλ. Λε τάπου ολόν τούγουλ. Κοιμή του γκέτ να μπαβάνε στο κοχούρου. Σο λαϊσέ και πω 70,000. Μόνο να νιώλε βάνε σαν λεντζινέ. So light nebo 70,000 kima chichoro nogla 6 people ala chitugul so light nebo 70,000 na ini soko itako lele ndo nyane ibado ni mpya yani to mot ketia ito mo ketia ketia ketia kutkogi kwa ya ito lon tugul chitano to mga yalise yen ndo nyaga tugul tomi yalise yen soko huru tomi yalise yen soko murwa kimi soko ni kiure soko bora obwati tomi yalise yen soko bora ndo nyaga tugul oini soko huru tuget number one mite so laise so laite aga tugul kubo 70,000 kimwache big lo ki yagun so laite anangi yagun 70,000 namsi moito ichile star 448 agi chile hashe agi we tugeta number one Star 448 hashe enda kwa duka nambari moja. Ichile star 448 agitil hashe agiwe tuge number one. Tuge number one komite so laise. So light agetugul. Kobo 70,000 Kenyan shillings. Ki yagun 70,000 anangi yagun so light. Namsi moito. Star 274. Agit kasimano star 448 I mean. Star 448 agitil hasha. Star 448 agitil hasha. Agiwe tugeta number one. Alandugul gina mesimu ni 1-2-3. Ama chechoro nokia chepche pigata. Kima chechoro nogla. Six people. Star 44 isoko bado nimpia. Aya mamibi. Ubang misoat nebogi buko. So laise kebo 70,000 Kenyan shillings. And tuget number one. Mamiti at ajaga kwe. Star 448 hasha. Ni namsi moite bagene lemite. Ichile star 448 hasha. Agi we tugeta number one. Kere, amege namsi mwenichu nne. Chamonege namsi mwenichu. Asinyo mwa wano letese tane ensoko. Kali asima mi bigindonyo. Tuget number one. Star 448 agi chile hasha. Lewa bako kutsoko ni kutamku mamichi. Kagere, machambi ngdonyo nisinye. Ainanga wa, to, yini, magilot ne. Ndonyo ni wampia. Tago lele ndonyo ni. Toma gaya chachatia. Ni menyo ni tiltike chita. Neto mga yalise hii ene ndonyo aga tukul. Tuget number one. Kumite ne. Miten so laise. So laite aga tukul kubo 70,000. Iwendi ndonyo agitilji ticket sola. Sola ya 70,000 Kenyan shillings. Kole chitaya enena isiko yegne. Nitafanya nini ikue nini? Star 448 agitil hasha. Yeguye? Star 448 agitil hasha agiwetugeta nambari moja. Kitarege na mesimo inichu. Ama cha wageri nini ya? Keguya? Kitarege na mesimo inichu nataka ni kuone. Ama cha wageri koga ya lisye iyal sola inibwa 70,000. Lafu kama kawaida ukuna options mbili. Option number one kugiyagun 70,000. Option number two kukial sola ite agiyagun baka gongung. Paka hagoingile sola inibwa 70,000 kuna angara aranga besa. Kere? Tinye baka security. Tinye baka ne so light ne tinye baka tai sek manye wendi lon tukul wendi itinye baka security kwa room isek tukul kerge na estimate sana sana chitane me tinye estimate anan cover ingeresa ngobet estimate kole kalul getit ki galen jin pete wigi sek somo tun kibe ki utien estimate anange lo wango tiol transformer ki ganye kibere si moy agega baka besyo kimacho choro no 1 2 3 4 5 6 70,000 inji tukul alan double gena mesimo ni 1 2 3 amache ibitu ichile star 448 hashe mamibi mamichi to get number 1 aja akwe nana ngena mesimo ni goranso mwa wanole tabu iko wapi star 448 hashe duka nambari moja momi ya mungalia star 448 agitil hash agiwe to get number 1 touch FM alone. Acha magaya muna nye?
1: Bye muna na muna tuzi na.
0: Iko chonjo, lena ulemite?
1: Bye lupa nara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: No,
0: I don't know.
2: What a good idea.
0: Aye, we ba mori, chamge ba mori.
2: Mege ya muge che.
0: Niko powa, chamge ya ba manamu na ulama gurguton.
2: Chamge ya uli ba gurguton.
0: Kote ge ruara saline.
2: Kote kuga bi ruana mu ruara saline kula kama nte bolio taka ito ololi.
0: Koma jene.
2: Mama no ruara saline kule kuga kule kwa uchuche ba boy.
0: Powa, chamge ya ba manamu na ulama gurguton.
2: Chamge ya uli ba gurguton.
0: Kote ge ruara saline.
2: Abias kanga wa mori.
0: Kangai.
2: Yes kanga mi 569 wa mori.
0: Eh mi 569 kongoi.
2: Kongoi wa mori.
0: Asante wa mori. Katambi cha ndugu la asante sana. Touch FM hello.
3: Jamu.
0: Jamu gani mzee?
3: Ndio.
0: Niko poa ile na blanga.
3: Ah bye bye. Yabu leo ta hii bye.
0: Netam ga gegere lena ola.
3: Aiba yabu leo ti hanu ngari ago chunda hoji.
0: Eh.
3: Akiran pun alamnya betul ramai di sini kat dia.
0: Mati ingatlah. Oh ini gumnya.
3: Orang tak ada ni langat ni jilid kita ada, orang orang tak.

Το σου να βρει την ώρα να μου Άρα έτσι αναγύρω λίμπο Γολίγιο Γκαλιάνο λίμπο 104.0 Γολί γολίωνα Γκαλιάνο λίμπο 104.0 104.0 Limbo Golinjo Galliano Limbo 104.0 Galliona Galliano Limbo 104.0 104.0 Limbo Golinjo Galliano Limbo 104.0 Galliona Galliano Limbo 104.0 104.0 4.0 Golli Golliona Galliano Limbo 104.0 104.0 4.0 Golli Golliona Galliano Limbo 104.0 104.0